0: Τα βάει ανερό καμιτουλάζει σου τραν. Κοί τη βεβάβζα να και απράμπτη. Ζεφανα φάτσου σατάν ζω βάλαμ φουλ τον ζω. Μουότς τούκνιου βαχάνα ουάφα καμζάν φατουραζάνε αμνιάν σαπάταβα. Άρη ραν λαζάνιζι. Την αγκαέζι ρίταν ανουιτσάς. Φαν ρόκα ρίταν φάλνου ζαβατα μαλάζα ρίτα. Να τάουσι. Άμεν. Νιλοεύτα αντζαρατσίκια. Ζαϊ Τσογκάινα τον Άτεν Ζάνι, περικούπαν ο Βακίν Ζάνι, την οποία μάρουν Κριστιανά μπουλα μιούντια, έτου αντάν. Μάρουν Κριστιανά μπουλα μιούντια, έτου αντάν. Αμζοβάν πτώνα για να τσικιζάουρα, μπαραμ τσίκιαν για τα αρκεύτσα με λούαν οι φαναζαβάνα ρετ, δια εφαμιένομ να το εφαν πτώνα νι ανφάραν τσίκ. Νι αποστούλ δια να νουρατς δε τα ρατάσω αν φεγγούναν δε τάουν τα Φιλιππί τάουν τα Θεσσαλονίκ δε τάουν Ρώμα ακούα την τρούρ να φάν πενάρα να μάρου ίσα καράζαν δε καλατή δε τάν καλατή φά ανακράιαμζα φάν πενάρα να νου βασούρατα ο αν φεγγούναν την άνε πάραν ιάν ίσ νιάν του μαγούρ νιούλα ο τία τένα τία βούλα πάν τουλφού τσινσίς φακούα. Αόνα τέτε ανεπαρνέντε χίσε νι φύχε μούραν νι φαγκατσιά απού σαν νι τη μανιόνι αν φάρνε άραμ ζωβάν πτώνε ένα τσικιζάουα τη εφαμισιό τκούα φα εφατούγκο μφάν πτώνα νι φαγκατσιά απού νιούλα μάρου εφατούγκο μφάν πτώνα νι φύε μούρα νιούλα μάρου νι αποστούλ την ανούατα εσύ και έτσι να μαζί με πλέον φαβρίζουν φανά μαζί μου ρούσο μφαμτζίν αν φανά. Απουρσίν μαντακαρίβα νιούλα μπα τσουναμάζε με μπτατκούα αλλά και νεπιστήλου αν νεπρέου φα μυρούς μαντακαρίβα ο μφαντζελφάς ανέ γιάσου να τσάρα νιφνούνα την φρούναν Τιεσούς Χριστίνα την Τιεσούς λεφύλας αν τσάρα σούα α Τιεσούς Χριστίνα ελάλανα φα αμαρίνα αρφιάνανα ζε μάνα μπαρατένα αλλά καντζόνα το φεβατραν φούλον την φαγέννα νουέ τσιμίσμα κάνε αμράι άφατσι αμνη λάλακο απουρσίν να νιούλα γιούρνα τσάρα αμνη φρούναν Τιεσούς. Φα Τιεσούς νου λάλανα, να πάνα λάλανα, να πάνα ολάλανα, ατο καβανούλα ρέτα, εω καβάνναν ρεμάν τσαράιν ράι. Άρζαν δε μλάλαν φρούναν Τιεσούς ιάνε αρακν τζόνο του φατέον τη φαίνα μπιφούλουε, αν ρεμάντα δε τί ζω τουλ ζω, κανουμένα ζανάν λαϊ τούκαν, ας έτσα μην ζαν ζανά καν ρεμάντα λαϊ τούκαν ζάνε, δε μάνα να φιάνε να μάντα ξάιζ. Μη φαίνε να μάντα ξέφα σατάρν μην, δεν ιέτο αντάνιου. Ουάν τσιμίν κούσα, δε ζω, δε ρε ζε Τουγκόμλε τε φιεμούραν, εφα να τα οπατήσει, εφα τον καπάντα εφα να σαν τούπ, εφα τζούρβα βουλμέρο Κριστιαν. Να δεν φύλα σαν τσάρα, βα τσίνι του έτα τσάρα ο Μαατούκ, ατσαν φάραν. Κατάτσιν φιεμούραν, σατί, νι δε βουλ φαβάλ, δε μρίρο τάκρι ολομέρ, να μτα τζιαρά πανιάν ρομανάλ. Α, δε τα τσιμιάμπολ, δε τα τσιμιούρνα τσάρα, δε τσομαϊ τσουπούτα κασλάβου ει. Άρευα πούτα κασλάβ, δε ατών δε βουλ τάγκομπούσνα, βογγέτζα. Τσάφα καμιτάκα ιτσούνι. Αρζάνο, Ζαβατάνα, Κράζι, Αμπάρα. Τζεσού, Ιαμ, Τι περικούπα, Τζονι, Λιούκα, Τουκ, Φατήρα, Μιφούλου, Ιτί. Ετόμνε την Φαφούκα, Τζαν, Φαφίτα, Φούλ, Ζεν, Βακίνα, Τζαν, Τσίκια, Τέουα. Ετόμνε την Φαίνα, Μιφούλ, Τζον, Λαζάν, Τζεσού, Σουέ, Κουιτί, Βεβάβ, Ζανά και Αμπράμ, Ιτί. Η Αμπράμ, Τε φάτα, Τσίκια, Τσάρ. Φα, Ατόμνε, Αμπράμ, Νιν, Σεούν, Φίλεν, Ένα, Βοφίτελ, Φάντζα, Ισραήλ. Αρνισάν, Τανάνα και Αμπράμ, Τι, Ζανέ, Τζου, Ζαν. Τον, Τιζόν, να φάτσου σατάνα, φάλα μπι φουλτών τι βεβαύτιζαν, να τάουν τε φουλτάγκο μπούζν. Κάτσε να είναι τσάκ, φανανζούκ, φάλα μπι φουλτών, ή τι βεβαύτι. Τιζούς μίτσου να μαναμπάρα φαν τη φούλνου να ματσουτάζει. Αρ μάρκουν ούλα τα αξάν, ζέμπα ούλνε φα Κριστιανέαν. Τι βεβαύτι ήταν ένα και αμπράμα, φαν εσύ και έτσι δε, σαν να κανδεμάν τε φα Κριστιανά, πανρέφα να σαν τόπου, ζήκε ζέμπα πανρέφα να σαν τόπου. Φαζό, Μάριαν κούνου, πούτακα, σαν τίτσι νιούρνα. Τσιν το ετατσάρα ο Μάτου και αμφούλαν Τζεσούς. Κατηράς να τον νιδεβούλ, τα γκουμπούζνα, κατεμιούλ και αν ρομανάλ λε τον τιτάνι τί. Τσι μάτακα κούρι, μπαϊμπάνζνα. Νιαμ λάντα μάγκα μάγκα, ζαϊ μοιράκταν φανατενάνε νιαμ φιφαλί λάντ. Φαϊ τιτάνι, ζαϊ φανταλούβαν άρα κνεμπάραν σου αταμάσιν τί. Ιτίνου ήταν ρέα να μαντακαρίβα. Η έτνο, η λουφούσα να ρομανάλνα να μσε χάσου ετόμ τιταντή. Δεν σύταπουν τένα σαν φατσίμπα μπάντζα να μσε ταπουν αντιμάντζ. Άρι ετόμ τιταντή, νομιούλτ και μαντακαρίβα του κατσίμα ατσιάρ. ny amin'izay nitiavan'andriamanitra ka mba hanolotra ny tena hanompo azy. Fa zaho na amin'ny andro alahady aza, zay atao hoe alahady andro tsara rak'izay nambara, andro fivavahana, andro fiangonana, hatanterahana ilay didy fahatelo hoe tsy maintsy hatahotra sy ho ten'andriamanitra ika ka tsy hanamahavo ny teniny fa hakamasina azy ary azoty ihany sy hianatra azy. Na dia amin'izany andro zany aza, zay atao hoe sabata kristiana, lay andro fitsaharana, andro fanafahana ihany koa amin'ny fangejana samihafa, de maro ny olona no mbola voagetra sy voafatsotra ataony devoly taingambozona ka tsy mahay mandeha misaotran'andriamanitra akory na any amin'ny fiangonana na amin'ny toeram-pivoriana fivavahana samihafa, fa de mandeha noho ny fangejana samihafa, noho ny fiahiahina, ny fanahinany amin'izao fiainana izao, ka de milofo mandrakariva hanao izay mahasoa ny tena amin'ny maha olona fa tsy mibanjana ny fanjakan'andriamanitra. Jesosy de nampianatra ao Matio toko fahafito a, aza manana inona na inona fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarina de hanampy na hanampino anareo ny zavatra rehetra. Kanefa maro ny olona no tsy manaiky an'izany teny zany, tsy mino zany teny zany, tsy matoky zany teny zany, fa maro ny olona no mivoery hoe Andriamanitra tsy miazy tsy manotenany. Tenin'olona jentilisa nefa zany, ny olona zay tsy matoky an'Andriamanitra no manao zany fiteny zany, satria raha bangara ihany zany ny andro fikaramana ohatra, ataoko malakilaky lay filazana azy, de misy fatiantoka lehibe ho an'ny olona zany. Kanefa Andriamanitra de miahy antsika mandrakariva araka ny teniny hoe raha ny zanak'ny santanaka aoka ho adidika any, ary hoy Jesosy hoe indro momba anareo mandrakariva ambarabahatonga ny fahatapirana zao tsoa. Izany ny tarikevitra zay hoentina amintsika hanazavana zao loha hevitra hoe maro ny kristiana mbola miondrika eto an-tany. Mila mitraka mandrakariva isika ry havako malala ao amin'ny tompo, fa izany notakin'Andriamanitra amintsika kristiana mihina. De mankazetaka antsika nanaraka sahady a izahay tarikevitra zay nombara tsotra teto zany. Mankasitraka tompoko,
1: mankasitraka ray amandreny pastora ny amin'izay a fanomboana ny fanazavana aloha hevitra izay, fa de anisany mampahery tokoa izany ary misady ny lesona zay azo tsoahana ny amin'nyity fanazavana nyity loha hevitra zay nentinao teo ity koa, satria tonga ny amin'ny fito ora de anaraka indraisika ary anisanam-pandaharana manaraka, de ny antso filazana izany a aorian'izay kosa de ny hira vaovao a zay a nalefanareo tetỳ anivon'ny onjam-peo a no anoizantsika ny fiarahana. Manara finaritra tompoko,
2: radio feo filazantsara manome hira ho anao amin'ny fito ora. Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga indray ity ny bibliotan efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafavatifotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Banka, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rond Point, Serure, Andrefan'ny Stara Tsivatrinikamo, Stationnement Vatofotsy, Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana teo amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0345 929 32 0341 618 27. Aza diny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: FM No ihany e. Tsimtsam tombo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolom-banky sy fandraharana.
7: Ho anao manana baka toto série.
8: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka saingana sy malaky ho anao teo lasa mpiasan'ny banky et microfinance.
7: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
6: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
7: Ny taranja rehetra efa vita boky.
6: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
8: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
7: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
6: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
9: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana 0386 462 86 na ny 33 64 462 82.
7: Fandiana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
11: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: koaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé Tsarasotra e.
11: Fifandraisana 0345 816 04,
10: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada,
12: vokatra natoraly azo antoka.

0: ράντσουμ φάνταζε.
1: Παραεπιφαλήνε με ράβα με να ραντζεσούσε.
2: Μάρα επιφαλήνε.
3: Ράντσουμ
1: φάνταζε. Μάρα επιφαλήνε.
0: Έτο μη ράδιο. Φιλ φιλαζάντσα.
4: Antsumfantana?
3: Gerapanareo amenaranjy.
0: Antsumfantana?
5: Eto radio feo filazantsara.
1: Mara epifaliana tokoa. Raba amenaranjy Jesosy e.

0: Μαρά επιφαλήνε.
1: Μαρά επιφαλήνε.
2: Μαρά πε, αμναραντζή σου. Μαρά
1: πε,
2: αμναραντζή σου. Μαρά πε,
1: Ατούλτα ουάνα δε ουάμ ραδιόβολο εντίντα, ατούλτα ουάναου παστούρα σνιάνκουνα ναου. Ατούλτα κουά ουάνου παστούρα με τον Φιαρούβα να παστούρα με ένα καφούα σνιάνκουνα ναου. Ατούλτα κουάν Κριστιαν να ρίτα τον Φιαρούβα. Ατούλτα νιάνκουνα κουάτων κάνου, να έτου να λάφταν μουρνάβα. Ατούλτα ουάν στα καζα ρίτα ρίτα σε κανάβα, στα καζα με το ερασέφ.
2: Μακασίτα καμίδε, μαπαμάμα. Μαπαμάγκε νιά τα λατένε.
1: Έτω.
0: Βολα μάνα να μην είτε φιτσφίτσια, εσύ και πιέλω ανε το κατσάνο ανε φιτήρα να μου φάτανα, μισό μαρένσο. Μαρέ πιφαλίνο.
3: Μαρέ πιφαλίνο.
2: Ράπαμε να ραντζήσουμε στο πκο.
3: Δεν το πολύ χάλι να ράπαμε να ρωτήσουμε να ραντζήσουμε και με χείρω να τυχαίσω και με πρόβλημα. Δεν το πκο. Μα κάτι πάω να φύλλε νόρα έναν την έμνη. Σαν να ρωτήσω να λιγούει και σου ρωτήσω να το τυχαίνω.
2: Σόρα το πκο.
3: Αν δεν βάνε τέμα να καλύπτωσα θα είναι ούμπα νόση να κουνάνω. Σαν να φάνε αν κιούλι να μου να βούτσω. Να φάνε λουραντ.
2: Δεν το πκο. Μπράβο, σου δε. Μπράβο, φασαλαμάνα, ουανάου, α. Είναι το που μάντα καρύβει.